0: Κοινό μαντα, κουσκατσά, χαγασάν, τσε, γαμάτα, να πάει και γονάπη κασαλιάντα. Χι, γαλιν πούντσε, buen día, σκρούπαν.
1: Buen día, hermano José. Παρ' όλα τσιμού, σασούν και κονιά, οτέμφια. Παρ' όλα στραγγεγά.
0: Α.
1: Αλλού του πιγουλιαδίκου, μουσικά, κάτι είσαι εσύ του πιγουλιαδίκου, χάρη να τα δει μαντάνια, χίνα.
0: Α. Είμαν εγγύη.
1: Παλαστά έγινα, αυτό που έδικο. Μουσικά το κασχάν καπίσεις, το που έδικο.
0: Α, βέρ, κουν ήταν γουατουραρίσα, κουν ήταν γουατουραρίσα.
1: Καϊνάτα δε μαντάνια, χένα.
0: Η μαμάντα χένα κασαμανρία, βέρ, κουν ήταν γουατουραρίσα.
1: Παλαστά έγινα, πώς ήταν καχένα, μουσικά το καμόνκα, όχι καμόνο μου ισιός το κάνω.
0: Χαϊ πίτω. Γεια στα μαμά.
1: Ya se dice,
0: Ya está.
1: Ya está, Pachi.
0: Ya está, Guaquichico y Guaquichico.